Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά, γιατί εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Έχουμε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, Δευτέρα βράδυ και στο ραδιόφωνο που μας ενώνει, στην παρέα που δεν χρειάζεται να χτυπήσουμε την πόρτα για να μπούμε στο δικό μας τραπέζι. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Monday μαζί, Δευτέρα μαζί. Εδώ στους 855 AM στο ραδιόφωνο, στο 3CR Radical Radio. Είμαι η παρέα σας για τις επόμενες δύο ώρες και σας προσκαλώ να αφήσουμε για λίγο στην άκρη όσα μας κούρασαν μέσα στην ημέρα σήμερα. Να βάλουμε ένα τραγούδι, να μοιραστούμε μια σκέψη, να θυμηθούμε μια ιστορία και γιατί όχι να χαμογελάσουμε λίγο περισσότερο. Γιατί η Δευτέρα δεν χρειάζεται να είναι μόνο η αρχή μιας δύσκολης εβδομάδας. Μπορεί να είναι και μια καινούρια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να τηλεφωνήσουμε σε ένα φίλο, να πούμε ένα ευχαριστώ που αναβάλαμε, να κάνουμε κάτι που μας δίνει χαρά. Και απόψε έχουμε μια ιδιαίτερη αφορμή να μιλήσουμε για τη φιλία και για τις ιστορίες που μας ενώνουν και για τη δύναμη που έχει μια καλή παρέα. Αυτό το διαπιστώσαμε και το Σάββατο και θα πούμε λίγα λόγια γι' αυτό αργότερα. Αύριο ανοίγει στη Μελβούρνη το ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου και με την ταινία «Φίλοι για πάντα» του Κωνσταντίνου Μουσούλη, τον οποίο, αν θυμόσαστε καλά, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο τραπέζι μας πριν δύο εβδομάδες. Και ο ίδιος ήμασταν αρκετά ενθουσιασμένοι που τον είχαμε εδώ στο τραπέζι μας και ξέρετε τι μου άρεσε σε αυτή την σύμπτωση, ότι μιλήσαμε μαζί του εδώ μέσα από το ραδιόφωνο αυτό και τώρα η δουλειά του ανοίγει μια πόρτα για να συναντηθούν όλοι οι άνθρωποι σε κινηματογραφικές αίθουσες. Αύριο λοιπόν σε όλα τα Palace Cinemas είναι «Φίλοι για πάντα», «Best Friends Forever», και αυτό θέλουμε και εμείς στο Monday μαζί, να δημιουργούμε αφορμές για να συναντιόμαστε ακόμη και όταν δεν βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο. Να έχουμε λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά, να έχετε ένα καφέ δίπλα σας, μια πορτοκαλάδα, αν δεν πίνετε καφέ όπως ο κύριος Μουσούλης, ο Κωνσταντίνος Μουσούλης μας είπε, αν ποιοι θα είναι ελληνικός καφές, πιστέψτε το ή όχι, με μια κουταλιά μέλι. Λοιπόν, αν έχετε το καφέ δίπλα σας καλύτερα ακόμη, αλλά αν οδηγείτε κρατήστε μια ματιά στο δρόμο, μην αφήνετε το τιμόνι και την παρέα μας στο ραδιόφωνο. Το τραπέζι μας πάντως είναι ανοιχτό. Πάμε να ξεκινήσουμε και για το πρώτο μας τραγούδι θα πάμε στο Νότι Σφακιανάκη, ένα τραγούδι το οποίο έπαιξε αρκετά το Σάββατο βράδυ. Ας πάμε να το ακούσουμε. Πέστε μου, παίρνοντας τηλέφωνο στο 94-19-83-77, ποιο νομίζετε είναι το τραγούδι αυτό.

Εύχομαι να καταλάβατε για ποιο λόγο παίξαμε αυτό το τραγούδι και θα τα πούμε όμως σε λίγο, γιατί τώρα στο τραπέζι μας απόψε δεν έχουμε έναν καλεσμένο απέναντί μας, αλλά πολλούς ανθρώπους που μας συντροφεύουν από διαφορετικά σημεία της πόλης. Έχουμε τον Βασίλη Παπαϊωάννου, όπως πάντα, ο οποίος έκλεισε η γραμμή του. Ας με ξαναπάρει. Κύριε Βασίλη Παπαϊωάννου, μ' ακούτε? Θα μοιραστεί μαζί μας το δικό του πεντάλεπτο το σχόλιο του. Έχουμε και τον Παναγιώτη Πύρο, θα ακούσουμε τις ειδήσεις από τον Παναγιώτη Πύρο. Και έχουμε και φυσικά το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου που αρχίζει αύριο, όπως είπαμε. Και να μας θυμίζει ότι οι ελληνικές ιστορίες ταξιδεύουν πολύ μακριά από τον τόπο όπου γεννήθηκαν. Θα ακούσουμε λίγη μουσική. Θα κρατήσουμε λίγο χώρο για σκέψη και θα προσπαθήσουμε να φύγουμε από αυτή την εκπομπή με κάτι όμορφο απόψε. Γιατί το Monday μαζί δεν είναι απλώς μια εκπομπή που ακούμε, είναι και μια παρέα που χτίζουμε Δευτέρα με τη Δευτέρα. Οπότε ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα μέχρι να έρθει και ο Βασίλης Παπαϊωάννου στο τηλέφωνο. Ας πάμε τώρα στο Δευτέρα Αντώνης Ρέμος.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Και τώρα να κάνουμε μια μικρή στάση για να ακούσουμε μια φωνή η οποία είναι, είχε τη δική της θέση την ιστορία αυτής της δευτεριάτικης παρέας. Ο Βασίλης Παπαϊωάννου λοιπόν, ο προηγούμενος παρουσιαστής της εκπομπής, επιστρέφει απόψε και κάθε Δευτέρα εύχομαι με ένα πεντάλεπτο σχόλιο και ξέρετε είναι ένας άνθρωπος που έχει καθίσει για τόσα πολλά χρόνια σε αυτή την καρέκλα. Έχουμε γνωρίσει μουσικές, ακροατές και στιγμές που δεν χωρούν όλες σε ένα αρχείο. Οπότε κάποιες μένουν στη μνήμη και κάποιες γίνονται κομμάτι της ιστορίας μιας εκπομπής. Μείνετε κοντά μου, Βασίλη, στο μικρόφωνο. Σ' ακούμε.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλώς σας βρίσκω φίλοι μου, φίλοι και αγαπημένοι, Δευτέρα βράδυ και να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Βασιλείου.
0: Να είστε καλά, Βασίλη.
1: Και ειδού μετά το τρανό ψέμα και την μυθοπλασία περί πύργου Βαβέλ, φτάσαμε στην τρανή νοημοσύνη των άψυχων μηχανημάτων που θα διεκδικήσουν τη ζωή του ανθρώπου. Έτσι αντί να σου φέρει λάσπη θα σου φέρνει μανταλίδια. Και εδώ ταιριάζει η λαϊκή μουσα ότι όλα τα έχει Μαριωρή, ο Φερετζές της έλειπε. Άνθρωποι και ανθρωπάκια. Βουτυγμένοι στο βόρβορο της απάτης και της λεμαργίας θα βρεθούμε στον Κικαιώνα όπερ και θα χαθούμε κατά μεσήμερο. Αφυπνιστείτε κόθρονες. Πολλά τα ερωτήματα για την καθημερινότητα δυστυχώς μένουν αναπάντητα και με την υψηλοτέρα το χερουβίμ δεν κατορθώσαμε τίποτα. Έτσι γεράσαμε στα υποσχόμενα για μέλλον. Δυστυχώς μια χούφτα χώμα και αυτό ήταν όλο κι όλο. Οι φαρδομάνικοι έχουν αποξηρανθεί στην τρελή και ανέμελη δραστηριότητα εκ της ουράνιας στράτας. Αλλά εδώ στη διπλανή πόρτα δεν άφησαν ένα πρόσφορο ολικής αλέσεως. Τα υπόλοιπα των κρατών δεινόσαυροι συνεχίζουν το καταστρεπτικό τους έργο. Μειώνοντας τη μέρα και τρανεύοντας τη νύχτα, όπου αργεί να φέξει. Έτσι ψαχνόμεθα τείχο-τείχο μη σκουντουφλήσουμε και τσακίσουμε το γουφό. Σιαπέρα στα ρουσικά και πειραματικά εργαστήρια, όπου καμιά αλήθεια δεν βγήκε στο φως, ψάχνουν, αλλά τι ψάχνουν. Έτσι χάθηκε μια καινούργια ζωή. Νεαρής, όπου ανακάτευε μπουκαλέλια, τελικά αυτοί είμαστε. Πανάκριβοι στα λιανοχορταρούδια και φτηνοί στο γιαούρτι. Θα μας σώσουν τα ηλεκτρονικά ρομπότ. Θα έχουν στρούγκα για τα εγωπρόβατα, θα αλμέγουν και θα φτιάνουν τυρί, θα κουρεύουν τη γίδα και θα φτιάνουν σάισμα και δυσάκια. Πολλά, αλλά όπου δεν φτάνει το φτωχό μας μυαλό. Έτσι το ρομπότ θα ανεβαίνει στη σκαλοσιά των 80 ορόφων για να τελειώσει την πανιέρα και τον χαλέ, σιγά καλέ, σιγά τα ΟΑ. Έτσι νοημοσύνη ίσον αμυαλοσύνη θα ψαχνόμεθα τελικά ποιο θα στρώσει τα κουβερτόρια και ποιος θα φτιάσει τον τραχανά. Κόσμε ντουνιά και επιστήμονες, λυποί αρχιτέκτονες του πύργου, μπορεί να γίνει ταραχή και να μπορδοκλωθούμε στη γλωσσική και αντί για το σαούλι να σου φέρνει ένα καδρόνι. Ας μείνουμε στην απλότητα και την καθημερινή πραγματικότητα. Σταματήστε τον πόλεμο και την νοημοσύνη. Αγαπήστε το διπλανό, ασχέτως χρώματος και αρώματος. Διδάξαμε και διδάξτε την αγάπη στα παιδάκια και όχι να μαχαιρώνουν τα μαυράκια. Δώστε ευκαιρία στα αγαθά της ζωής. Υπάρχει χώρος, όλοι να ζήσουν. Μια φέτα ψωμί, δυο ελιές και μισό κρομίδι και ξυπόλυτο στη στράτα. Πες ένα κυφίντι, ένα μεραμπά, ένα μποτζόρνο, κομμανταλεβού, καλημέρα, κονίτσουα, σφίξε το χέρι του μπάρμπα. Κάτσε δίπλα του στο παγκάκι, μοιράσου το ανέκδοτο και η ζωή θα κλείσει όμορφα και ωραία. Σταματήστε τον τζόγο και γενικά τα ηλεκτρονικά. τα υπόλοιπα της Παυλίνας τσακίσματα και του Σαχλαμαριάν τραμίδι του κάθε Μακρόν και βραχίας να περισπάτε στα σχολεία και στα διαλύματα να παίζουσι το παπαλόνι και όχι να μαλώνουν σαν δυο γαϊδάρι σε ξένια χειρόνα. Το αντριλίκι και της αφεδρόνος θεώρημα της πλούσιας κυράτσας και της φτωχής νοικοκυράς πέρα από την όχθη. Έτσι μπορεί, λέω, να γυρίσουμε το Γιορδάνι κατά σε πίσω. Καθώς το θεώρημα του Πατροκλειδίου επαναλαμβάνει τα ίδια τον καιρό εκείνο, χωρίς καμιά σοβαρότητα στο θέμα. Δε και καλά ο Θεός, λέει, του χάρισε 10 παιδάκια. Ας μη κοιμόταν κοντά κοντά με τη γαμετή και θα σου λέγα εγώ πόσα χάρισε ο Θεός. Έσχος, έσχος και ντροπή, αγαπητοί μου. Ντροπή στα τι αυτά παράλογα. Και αν έρθουν κατά σιαδό της νοημοσύνης μηχανάκια, τότε όχι δεν θα είδομεν παιδάκια, μα ούτε και γαϊδουράκια να πλαλούν στα τσαΐρια. Συνέρθετε αγαπητά τέκνα εν Χριστώ και σκαλώστε το πετραχύλι, ίσως και εύρωμεν αλήθεια και ειρήνη άνωθε των δυνάμεων. Οι λαοί θα βρίσκονται στο απάβγασμα πολεμικής ιαχής. Θα ξοδιάσουν τα αγαθά στον παρούτι και τελική ανάλυση μήτε γίδα βραστή, μήτε ψημένη στο φούρνο. Το ψωμάκι ολικής με μπόλικο πίτρο θα μας μείνει στα όνειρα εκείνης της εποχής με τη μανιά να φωνασκεί. Χαρικλία να κάψεις καλά το φούρνο, σαν τώρα να την ακούω τη μανιά, την παπαδιά να δίνει εντολές και να μας προμηθεύει, καθώς πάντα είχε στη φουστάνα καρύδια, δαμάσκηνα και σίκα αλιασμένα. Εποχές που δεν θα ξανάρθουν, καθώς τώρα πήραμε την κάτω βόλτα και θα καρτερούμε τα ρομπότ, τόσο για τα καπνά να μάσουν και τα κάστανα, να πάνε στο μπαχτσέ για τα ζαρζαβατικά και τα νοκαμοκέρασα. Τα υπόλοιπα δεν τα έχουμε βάλει στη λίστα για να έχουν τα ρομπότ. Τι τελικά θα φτιάσουν? Συν όλα αυτά, αν τσακιστεί καμιά κεραμίδα, ποιος θα φτιάσει σκαλωσιά να ανέβει για να διορθώσει τα σπασμένα? Αυτά δεν τα έχουν προβλέψει. Και ρωτώ, ποιος θα πεταλώσει τη φορβάδα και τη γέρικη γαϊδάρα? Έτσι η λολάδα δεν πάει στη μακροκοπάνα. Πάντως το αντρικούι μυαλό δεν έχει βάλει. Δεν φτάνει όπου έχει ανακατωθεί με τα χτικιά και έγινε ρεζίκλα της χύλας. Τώρα θέλει να κάνει και μήνυση τους μπάτσους της Αγγλίας. Απλούστατα, με δύναμη μπήκαν και κάναν ψαχτήρι στο αντρικούι την καμαρούλα. Μια σταλιά. Το ποιος έδωσε το κλειδί και την εντολή για να βρουν τη ξεχασμένη δαντελωτή και το μαύρο στιθόδες μου. Φυσικά εδώ κραίνουμε για δυνατούς μπάτσους σπουδαγμένους και της στρανής του παλατιού. Με πήρα Sherlock Holmes, Scotland Yard. Πάντως ο βασιλεύς είναι λιγάκι μακρόθεν και φυσικά θα βάλει το χέρι στην μπούγκα για τα έξοδα του Περοκανίδη. Αν λέω δεν βρουν τίποτα, τότε το αντρικούι θα πλέει σε πελάγι ευτυχίες και τα ριάλια ούκο λίγα. Οπότε να το περιστέρι για καινούρια, όχι επιτραπέζια παίγνια, αλλά σε πανάκριβα γιότ να περιπλανάτε στα κύματα του Δουνάβεως, συντροφιά της τηλεπρέπειας απάβγασμα. Αναμένουμε αποτελέσματα, καθώς ξεκλείδωσαν τη θύρα. Τώρα ο σκηνός θνητός και χωρίς τίτλο, η ελπίδα λίγη σχεδόν καντίποτα. Λείπει και η γριά της καμαρωτής και καμαράτης. Σήμερα ο βασιλεύς των όλων υποδεξάμενη έχει γαμετή και ιούς, συνεγγόνια και τρανή σκέψη και ανωτερότητα. Ο αδελφός που τα έχει φτιάσει από κούπες βρίσκεται στην άκρη της μπαλκονάτης, αλληλούια. Στη γειτονιά μας, στα μέσα και στα έξω, τα 14χρονα χωρίς έλεγχο ανακατώνουν όχι τα ακρόμια, αλλά τους γέροντες και φυσικά την υπόλοιπη νεολαία, όπου έγχρωμη τους μπαίνει στη μύτη. Έτσι το σκούριο μαχαίρι έχει το λόγο της παλικαριάς και στο πίτσε φυτίλι σ' άνοιξαν κομπότρεπες επτά. Τα υπόλοιπα θα τα πούν στα επτά. Πάντως ο άνθρωπος το έχει πάρει χουσμέτ, τρανό και μας παριστάνει της αρχής και της πισκοπής, λανθασμένη ανάγνωση και παθητική ανάλυση. Λέει και τίποτα δεν ξέρει, παρά αν ήταν της μανιάς θεωρίες, στην τρανή βαρυχημονιά θα τον δικαιολογούσα, αλλά να έχει τα ίδια παραμύθια και τον καιρό εκείνο στα ρούσικα περιβόλια ο Γλιγόροφ να φυτεύει πατάτα. Και πίστευε στο Χριστάρα, φανατικός οπαδός, όπως η εδώ στο Φούτι, και ο Θεός τον χάρισε, λέει, 10 παιδάκια. Αν δεν είχε αγκαλιά τη Γαμετή, τα κρύα βράδια ακόμη θα καρτερούσε τον άγνωστο να του χαρίσει τα 10 παιδάκια. Έτσι στο τραπέζι είχε 13 καθίσματα. Το ένα ήταν για τον Χριστάρα και τον έβαζε φαγί με σμή και πατάτα βραστή. Τρώγαν ούλνοι μαζί, αλλά οι Ρούσοι τον εξόρισαν και τράβηξε γυαλού. Αυτά μας τα είπε ξανά και ξανά και χάσαμε την ημερομηνία, αλλά ο Χριστάρας ήταν κοντά του και χωρίς το άλογο τραβούσε αυτό στο κάρο και τα πιτσιρίκια σπρώχναν για να πάνε τις πατάτες. Καμιά σοβαρότητα, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπημένοι. Λόγια παλαβιάρας ώρας και με την άδεια τη επισκοπής θεώρημα πατροκλίδιων να φας και τα φύκια για μεταξωτή κορδέλα και με την χάρη του ανύπαρτου να κάνεις και 10 παιδάκια. Δεν μας διευκρίνησε πόσα καθόταν στο χαλέ και πόσα ήταν λόρτα στο παρακείμενο μπλουκό. Έτσι γκαβί όπως ήθεστε σπρώχναμε το κάρο με πατάτα και τάλογο το πήραν οι Ρούσοι. Τα δικά μας της πατάτας παρικίας πότε θα μας τα πάρουν οι Ρούσοι. Τώρα που θα έχουμε εκλογική αναμέτρηση θα δώσουν και θα τάξουν τα πετραχίλια του λαγού, αλλά όχι για την ευλογία της παρικίας. Απλώς κάποιοι ειδικοί στα κρόμια θα τα καρποθούν για δήθεν παραδοσιακό συναπάντημα. Φυσικά μια από τα ίδια πειράματα καλαμποκάλευρο και για πάχυνση αρνήθας. Το τραγέλοφο της όλης αυτής ζωής είναι ότι τα έχουν παρανεβάσει στον πύχη στα 5.80. Παιδες εν καμίνο ρισάμενοι, σταματήστε να ανεκατώνετε τα πιτιρούχα της ζωής. Το καιρό εκείνο, όπως λέει και ο Παπατσάκαλος, ήταν το τρανό κόλπο της προπαγάνδας. Ο αλητήριος του Καρά Αμάν και του Αλή με τους μαυραγορίτες πούλησαν εμψυχρό τα νιάτα. Φτιάσαν το δρόμο χωρίς γυρισμό και πήραν και 5.000 δολάρια κατά κεφαλήν. Αυτό το κράτησαν μυστικό και δοξολόγησαν την τότε άθλια και πονηρά κυβέρνηση ότι μας δώσαν χάρη να είδομε φως ηλαρών και κατά χιλιάδες από τη σκύλα βρεθήκαμε όχι στη Χάριβδη αλλά σε μια ξένη χώρα όπου μας καλοδέχτηκαν, μας δώσαν ευκαιρία εργασίες, σκληρά μεν, αλλά στο τέλος της εβδομάδος είχε τα ριάλια στην παλάμη. Ευκαιρίες φτιάσαμε νοικοκυριό, τσάτρα πάτρα, κρέναμε και 2-3 λέξεις. Σιγά σταθερά πήραμε θάρρος. Όσοι είχαν χαμοθεό πήραν την άνοδο της ευτυχίας. Όσοι πέσαν στη τζόχα και στα ισοπαίγνια νυχτός βρέθηκαν στο σιαπέρα της ζωής. Η Αυστραλία δεν ήταν υπεύθυνη και δεν δέχουμε ούτε θα δεχθώ ποτέ να δαγκώσω το χέρι που μας έδωσε δουλειά αν το δικό μου μυαλό ήταν στο πονηρό και στην καταστροφή. Τότε άξιος όχι συγχαρητηρίων αλλά μια της ανοιχτής παλάμης μετά φτυσίματος αβασκανίας. Αυτή η γη είναι και δικιά μας γη. Τσακώσαμε το ποτιστήρι και δώσαμε ίδωρ για να τρανέψουμε τη φλαμουριά. Αφήστε τα σαλά και μην κακολογείτε. Γυρίστε πίσω στο χωριό όπου σε πήραν τζάμπα τον καπνό. Και την τότε εποχή που αλυτοσκοτωθήκαμε για την πολιτική ξένων και της κορώνας συνεκείνη η κατηραμένη που μας στάφκεσε γης μαδιάν τα χωριά μας του κυρίου Δεϊθόμεν. 3.855 στα μεσαία κύματα, Δευτέρα βράδυ 8 με 10, με ανοιξιάτικο φεγγάρι και τη ροή της ονειρεμένης μακροκοπάνας. 9.419.83.77 με τον Βασιλείου, τον Κώστα Βασιλείου. Μείνετε κοντά μας, ό,τι και να συμβαίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, που ήσουν απόψε μαζί μας και κάθε Δευτέρα να μας κάνεις το σχόλιο. Είσαι μοναδικός, τα λες με το δικό σου τρόπο και πράγματι δεν έχει κανείς να ρίξει το φταίξιμο στο κράτος, αλλά στον εαυτό του, αν κάνει
1: σωστά,
0: αυτά
1: πολύ
0: που
1: σωστά
0: κάνει.
1: Κώστα, υπάρχει ένα τραγούδι σαν συμπατ και πιστεύω να το βρεις να το αφιερώσεις.
0: Σαν συν
1: πατρίδα.
0: Πατρίδα, γιατί μου είχες πει για ένα, έχω το τραγούδι που μου είπες ότι θα ήθελες να ακούσεις.
1: Δεν
0: στην Ξενιτία.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Σαν συν πατρίδα ταιριάζει τώρα με την υπόθεση που κατηγοράνε τη χώρα ταύτη.
0: Έγινε. Λοιπόν, θα παίξω το σαν στην Ξενιτία πρώτα και μετά μέχρι να το βρω, εντάξει.
1: Έγινε, τα λέμε.
0: Σαν συν πατρίδα, έτσι.
1: Yeah.
0: Έγινε. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τίποτα, γεια.
0: Γεια.

Έχουμε και ένα φιλαράκι στο τραπέζι μας που ήρθε τώρα, αλλά πριν πάμε στο φίλο μας, θα παίξω το «Ας συν πατρίδα» που ζήτησε ο Βασίλης Παπαϊωάννου. Οπότε απολαύστε το, ποντιακός ύμνος.

Εύχομαι να ήταν το τραγούδι που ήθελες, Βασίλη. Και έχουμε στο τραπέζι μας τον Στάθη. Καλησπέρα, Στάθη. Καλώς όρισες στο τραπέζι. Στάθη, σ' ακούμε. Τι κάνεις? Καλησπέρα, Στάθη. Είσαι εκεί? Στάθη, είσαι στο τραπέζι μας ή όχι? Ναι.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Στάθη στη γραμμή.
1: Εδώ είμαι, Κώστα.
0: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ και καλώς όρισες στο τραπέζι.
1: Και εγώ καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα στο φίλο μας τον Βασίλη, καλησπέρα στην Παρικία και για μια φορά ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία.
0: Γιατί όχι, πάντοτε είναι ανοιχτό το τραπέζι για όλους.
1: Να βγούμε στον αέρα.
0: Μπράβο.
1: Όπως γνωρίζει, μπορεί να πω 99% ο ελληνισμός, όχι μόνο της Μελβούρνης, ολόκληρης της Αυστραλίας και της Ελλάδος ακόμα, το μεγάλο γεγονός που έγινε στο Άιμι Πάρκ το Σάββατο το βράδυ.
0: Μπράβο, και το είχα και θέμα λίγο αργότερα τη βραδιά. Ναι, για πες μας.
1: Εδώ πρώτο είναι ιστορία μεγάλη. Αρχίζουν περίπου 770 ομάδες. Mm-hmm. Είναι τελειώνουμε στις δύο, τελικούς.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Είχε την τύχη η Ελλάς να περάσει όλα τα εμπόδια και βρέθηκε στο τελικό με την Victory.
0: South Melbourne Hellas.
1: South Melbourne Hellas. Εγώ συγγνώμη, για μένα είναι Ελλάς.
0: Έτσι, συγγνώμη. Μπράβο. Όχι, και ο Βασίλης Παπαστεριάδης δεν ήξερα, αλλά είναι και επίσης ο πρόεδρος
1: του. Έχουμε ένα-δύο άτομα που κάνουν καλό κουμάντο στην ομάδα, τον Βασίλη τον Παπαστεριάδη και τον Αντρέα τον Μουσολίνη.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Δύο πρόεδροι εκεί πέρα που έχουμε, που τα παιδιά κάνουν
0: πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Άριστη δουλειά που είναι.
0: Ναι.
1: Και δύο τα παιδιά, ο ένας επιχειρηματίας και δύο επιχειρηματίες να πούμε, ο Βασίλης δικηγόρος γνωρίζει τα πάντα από εκεί πέρα. Mm-hmm. Και φτάσαμε, μπορούμε να πούμε στο 50 μερικά πράγματα να πω.
0: Ναι.
1: Από την ημέρα που χτίστηκε το Άιμι Πάρκ,
0: ναι,
1: όσα αθλητικά, ποδόσφαιρο, ράκμπι πέρασαν εκεί πέρα,
0: ναι,
1: δεν έφτασαν τον αριθμό στους φιλάθλους που έγινε το Σάββατο.
0: Μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
1: 29.990
0: κάτι. Παραλίγο 30.000.
1: 29.911.
0: Μπράβο.
1: Εκεί που ήταν.
0: Και η χωρητικότητα είναι 30.000 ούτως ή άλλως, έτσι δεν είναι?
1: Δεν έπαιρνε, δεν έπαιρνε καρφίτσα, δεν έπαιρνε άλλο.
0: Mm.
1: Αν είχε το γήπεδο έπαιρνε 40, θα πήγαινε 40.000 ο κόσμος.
0: Αν παρακολούθησες από την αρχή του προγράμματος, γι' αυτό έπαιξα το τραγούδι του Νότης Φακιανάκη, «Μα εγώ είμαι Έλληνας».
1: Είχαμε το Παυλίδη, ήταν το, νομίζω το όνομα του παιδιού που έπαιξε στο μπουζούκι.
0: Μπράβο. Και ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Μπράβο, μπράβο. Ήταν κάτι, Κώστα φίλε μου, κάτι το... Είμαι στο ποδόσφαιρο από το 65 που ήταν στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Υπηρετώ την Ελλάδα σαν εθελοντής για 40 τόσα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Τέτοιο πράγμα δεν έχω...
0: Κοίτα,
1: δεν έχουμε ζήσει, όχι μόνο εγώ, οι 20, γιατί στις 30.000 υπολογίζουμε τις 20 να ήταν φίλαθλοι της Ελλάς.
0: Μπράβο.
1: Και να πω την αλήθεια, αυτή ήταν, είδες εκεί πέρα, έβλεπες Κώστα, δεν έβλεπες Έλληνος με τα κασκόλ της Ελλάς μόνο,
0: mm-hmm,
1: Ασιάτες.
0: Ναι.
1: Ινδιάνοι, να πούμε, να τους πούμε έτσι, ήταν αρκετές φυλές.
0: Mm-hmm.
1: Με τα κασκόλ, με τα χρώματα της αγαπημένης ομάδας του ελληνισμού, να πούμε.
0: Και αυτό πιστεύω οφείλεται επίσης, θα έλεγα μια ιστορία λίγο αργότερα, για τον Άλαν Ντάιβιντσον.
1: Ξέρεις ποιος είναι?
0: Άλαν Ντάιβιντσον.
1: Ναι, ο Άλαν Ντάιβιντσον, το παιδί το γνωρίζω προσωπικά, το ξέρω.
0: Μπράβο.
1: Εκτός που έχει παντρευτεί Ελληνίδα.
0: Ναι.
1: Μεγάλωσε μες στην Ελλάδα.
0: Μπράβο, αλλά...
1: Και μεγάλος, ήταν ένας παίχτης με φιλότιμο, με αξία, με τα πάντα, ο Άλαν Ντάιβιντσον. Που αν τον μαχαιρώσεις δεν βγάζει αίμα, βγάζει... το αίμα είναι γαλανόλευκο, που είναι μπλου.
0: Μπράβο, γιατί και ο ίδιος, παρόλο που έπαιξε για την Εθνική Αυστραλίας, έπρεπε να τον πείσουν να παίξει για την Αυστραλία, γιατί είχε δεχθεί τέτοιο bullying, τέτοιο ρατσισμό, καθώς μεγάλωνε, γιατί
1: ήτανε
0: η μητέρα του...
1: Ο πατέρας του Εγγλέζος, η μητέρα του από την Ιαπωνία, αν θυμάμαι καλά.
0: Μπράβο, και ήταν μία από τις πρώτες που είχε έρθει με τα καράβια, οι νύφες από τα καράβια.
1: Εμείς κόσαμε στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: τον εφωνάζαμε ο Κινέζος.
0: Ναι.
1: Το παρατσούκι που του είχαν βάλει του άρχη της Ελλάδας ήταν ο Κινέζος.
0: Αλλά δεν τον πείραζε καθόλου από ό,τι
1: όχι,
0: λέει.
1: Το πέρα τον γνώριζε πολύ καλά την αγάπη που είχε ο φίλαθλος της Ελλάδας για τον Έλαν Ντάιβισον ήταν τόσο μεγάλη που το παιδί δεν είχε... Κανείς δεν τον αποκάλεσε Κινέζο για ρατσιστή.
0: Μπράβο. Και ρατσιστικά, επίσης...
1: τον έλεγαμε με την αγάπη μας.
0: Ναι, τον άκουσα που διηγόταν ο ίδιος που είχε τέτοιο ρατσισμό, δηλαδή δεν τον άφηνα να μπει μέσα με τη μητέρα του σε μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Να πάνε να αγοράσουν πράγματα. Και γι' αυτό αγάπησε τους Έλληνες, λέει, οι μόνοι που του ανοίξανε την πόρτα και τον αγκάλιασαν και τον δέχθηκαν ήταν οι Έλληνες. Και γι' αυτό λέει, πεθαίνω...
1: Η παροιμία χτες λέει, Κώστα.
0: Ορίστε.
1: Η παροιμία λέει, ο Έλληνας στον καβγά και στο φιλό του είναι πρώτος.
0: Ναι, αλλά παρόλο αυτά είχα δει επίσης μία ανάρτηση που ήταν στα κοινωνικά μέσα, στα social media,
1: ναι,
0: που κάποιος είχε... Πει δυστυχώς, παρόλο που είναι στο αίμα μας η φιλοξενία και τα λοιπά,
1: ναι,
0: όταν παίξανε στις αρχές πριν τους εθνικούς ύμνους, παίξανε το με το didgeridoo.
1: Ναι, κάποιο,
0: welcome to the country, και ακούσανε πολλά boo, φωνάζανε ο κόσμος.
1: Όπου, ό,τι και να κάνεις, ξεροκέφαλοι. Ναι. Να το πω έτσι καθαρά, υπάρχουν.
0: Ακριβώς, αλλά αυτό δεν είναι στην νοοτροπία της φιλοξενίας, με αυτή την
1: δεν
0: έννοια.
1: Είναι, είναι ξεροκέφαλοι ανθρώπικος, πώς να το πω που είναι, δεν σκέπτονται, δεν σέβονται το συνάνθρωπό τους.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Δεν σέβονται που είναι. Και εγώ και εμένα αυτό που άκουσα δεν μου άρεσε. Mm-hmm. Ήμουνα με την κόρη μου, τον άγγονά μου, και εμείς το σχολιάσαμε. Μου λέει ο άγγονας, μου λέει, παππού, τι είναι, that's not nice.
0: That's not nice, yes, that's right.
1: Μου είπε το ο άγγονας με 15 χρόνια, παππού, that's not nice. Λέω, παιδί μου, λέω, του λέω, have a look at your, pull your hand out, λέω, κοίταξε τα δάχτυλά σου. They're not all the same, του λέω, δεν είναι όλα τα ίδια.
0: Yep, true.
1: Τώρα βρέθηκαν 10, 15, 20, 50, 100 άτομα ξεροκέφαλοι,
0: mm-hmm,
1: που είναι και το κακό που είναι.
0: Ναι.
1: Και σήμερα άκουγα το 3W, το έκαναν για τους Έλληνες αυτό που σας ντρόπιασε λίγο, μεγάλο σχόλιο.
0: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα
1: ήτανε
0: έγινε.
1: Ήταν προσβολή για μένα, για τον...
0: Ενώ όλα φαίνονται σαν να πήγαν δεξιά, και όχι μόνο και στην Ευρώπη η Ελλάδα πάει καλά φέτος, και εδώ, ναι, που κέρδισε η South Melbourne Ellas, η Ελλάς, όλα πάνε, φαίνεται να είναι η Ελλάδα πάει καλά φέτος, και εδώ, ναι, που κέρδισε η South Melbourne Ellas, η Ελλάς, όλα πάνε, φαίνεται να είναι η χρονιά του.

0: μετανάστες, όχι μόνο Έλληνες, και Ιταλούς και Κροάτες και το και. Να σβήσουν αυτά τα ονόματα από το ποδόσφαιρο που είναι εκεί πέρα.
1: Και γι' αυτό
0: και
1: δεν είχε...
0: Και τότε που ήταν παρέα με τον Αλέξανδρο, με το Σίνι Ολύμπικ, με την Ελλάδα Αντελαΐδος, στο Nationalist, στα μεγάλα σαλόνια που έπαιζε. Γιατί μην ξεχνάμε, το 2000 ήταν που η Ελλάδα είχε πάει κατακτήσει το πρωτάθλημα Αυστραλίας, το πρωτάθλημα Οκεανίας και πήγε και στη Βραζιλία. Επιπρότευσε την Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα που είναι. Και περίμενε ύστερα από 21 χρόνια που ήταν ο Έλληνας, ο φίλαθλος, τοποθούσε. Δεν έβλεπε την ημέρα σαν να ήταν όχι μόνο η Ελλάδα, σαν σκλαβιά.
1: Μπράβο.
0: Να αγωνίζει να παίρνει πρωταθλήματα, να σε ρίξουν σε δεύτερη κατηγορία.
1: Ακριβώς.
0: Να παίρνει πρωταθλήματα, να παίρνει εκεί πέρα και σου λένε δεν έχει δικαίωμα να ανεβεί γιατί είσαι εθνική ομάδα.
1: Μπράβο. Γι' αυτό είχε και κάποιο και ο Άλαν που είπαμε πριν, ο Ντάιβιτσεν, επειδή η μητέρα του, η Καζούκο, ήταν η Ιαπωνέζα από τη Χιροσίμα. Ο Άλεν μεγάλωσε στη Μελβούρνη της δεκαετία του 60, έτσι.
0: Μπράβο,
1: για μια
0: μπράβο,
1: εποχή
0: μπράβο.
1: Που ήταν η καταγωγή της μητέρας του ήταν στόχος ρατσισμού τότε και εκφοβισμού για τον ίδιο στο σχολείο. Ο ίδιος...
0: Ήτανε Κώστα, τα έζησα το 65 και εγώ πήγα σχολείο.
1: Ναι.
0: Τα έζησα προσωπικώς.
1: Μπράβο, ναι, ήταν πολύ άσχημες περίοδες.
0: Και ένα μικρό παράδειγμα, πήρα μια μπάλα και την πήγα σχολείο. Και πίστεψε το, με έδιωξαν από το σχολείο να την πάω στο σπίτι.
1: Το πιστεύω, γιατί υπήρχε τέτοιος ρατσισμός. Πάρα πολλοί ντρεπότανε να πούνε από πού κατάγονται.
0: Φοβόμαστε να μιλήσουμε ελληνικά, ιταλικά, να μιλήσεις τη γλώσσα σου.
1: Καλά, ήταν και αυτό. Ναι, σίγουρα.
0: Εκεί πέρα. Αλλά να συνεχίσουμε εκεί πέρα. Ήτανε τόσο το μεγαλείο, τώρα είναι, είπα, από τις 30.000 κόσμο περίπου, υπολογίσαμε 20 ήτανε με την Ελλάδα. Το πιο σημαντικό ήταν 3 και 4 γενιάς, αυτά τα λινάκια. Αυτά τα σε έκαναν και δάκρυζες με αυτό την Ελλάδα, Ελλάδα.
1: Μπράβο.
0: Σε έκαναν και δάκρυζες. Εγώ στο τέλος που κερδίσαμε, όχι μόνο εγώ, αρκετές χιλιάδες εδακρύσαμε από τη χαρά μας. Εδακρύσαμε από τη χαρά μας που ήταν, που είδαμε εκεί πέρα. Αλλά ήταν μια μεγάλη ιστορία, όχι μόνο για το ποδοσφαιρικό σωματείο Ελλάς, για μένα είναι για όλη την παροικία.
1: Μπράβο.
0: Για όλη την παροικία που είναι αυτό που έγινε το Σάββατο. Γιατί τα τελευταία... ήταν πως ο Ποδαβή με το Γολδιάς ήταν που παίζανε μπάλα. Η μία στην πρώτη κατηγορία, η άλλη στην δεύτερη κατηγορία. Μας είχαν για άψυχο χαρτί, πως θα τρώγαμε, θα τα μαζεύαμε τα γκολ με το σουβάλι που ήταν. Σε γραμμένους μας είχαν.
1: Ναι.
0: Και όμως ο Δαβίδ κέρδισε το θερίο.
1: Ναι, ήταν πρώτη φορά που έχει πάρει το κύπελο μια ομάδα που...
0: Εδώ και μερικά χρόνια είχε φτάσει η Κροάτια από το Σίδνεϊ στα τελικά, δεν τα κατάφερε.
1: Ναι.
0: Και πέρσι η άλλη ελληνική ομάδα, ο Αλέξανδρος, και αυτό ένα μεγάλο σωματείο, έφτασε και στα τελικά. Δυστυχώς, ούτε ο Αλέξανδρος τα κατάφερε. Έχασε, αν θυμάμαι, από την Νιούκασλ 2-1, αν θυμάμαι καλά. Εφέτος ήταν η σειρά της Ελλάς.
1: Μπράβο.
0: Πιο τυχερή, πιο τον Ατάλο, πιο, πώς να πούμε... Το κατάφερε και το σήκωσε το τιμημένο, που λένε.
1: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.
0: Αλλά, θα μου το επιτρέψεις 2 λεπτά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι καθόλου, αν το πρόσεξες.
1: Ναι, το παρακολούθησα, ναι. Δυστυχώς δεν ήμουν εκεί στο γήπεδο. Φαινόταν τέλεια η ατμόσφαιρα.
0: Ναι. Στο τέλος που χτύπησαν τα πέναλτι.
1: Ναι.
0: Το πέναλτι το έχασε ο γιος του Έλεν Ντάιβισον.
1: Το τελευταίο, ναι. Πάνω από τα δοκάρια.
0: Άκου, σύμπτωση, Κώστα.
1: Γι' αυτό λένε μήπως ήταν...
0: Όχι, άκου σύμπτωση. Το 1990 περίπου εκεί πέρα είχαμε προπονητή το Πούσκα, η Ελλάς.
1: Ναι.
0: Έπαιζε τελικό

0: Ελλάς Κροάτια στο Olympic Park.
1: Αχα.
0: Μέχρι το 85,
1: ναι,
0: η Ελλάς έκανε 1-0.
1: Mm-hmm.
0: Στο 88 ο Πούσκας κάνει μια αναλλαγή και βάζει τον Παλατσίδη μέσα. Ισοφαρίζουμε στο 89. Πάμε στην παράταση. Το extra time.
1: Μισή ώρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τίποτε. Φτάνουμε στα πέναλτι.
1: Ναι.
0: Και πες ποιος έχασε το πέναλτι για την Κροατία.
1: Μη μου πεις.
0: Ο πατέρας του.
1: Ο Άλεν.
0: Έχασε το πέναλτι.
1: Yeah.
0: Και κέρδισε η Ελλάδα στο πρωτάθλημα.
1: Μπράβο. There you go.
0: Παλή θα το θυμούνται αυτό.
1: Σύμπτωση.
0: Σύμπτωση. Ο γιος χάνει το πέναλτι, κερδίζει το κύπελλο η Ελλάδα. Ο πατέρας εδώ και 30 τόσα χρόνια κάνει το πέναλτι.
1: Πάντως,
0: πάντως
1: μας άγγιξε, εμένα τουλάχιστον με άγγιξε πολύ ο Άλεν Ντάιβιτσεν με την ιστορία του και συγχαρητήρια.
0: Είναι χρυσό παιδί, το γνωρίζω, ναι, το γνώριζα προσωπικά, το γνωρίζω, είναι χρυσό παιδί που είναι, έχει...
1: Θα τον βαφτίσουμε Έλληνα.
0: Τον έχουμε βαφτίσει.
1: Μπράβο.
0: Οπότε και εκεί που είπε τι να κάνω, λέει, είμαι Ελλάς, είμαι Έλληνας, λέει.
1: That's it.
0: Είμαι Έλληνας.
1: Μπράβο του.
0: Γι' αυτό ήθελα από όλα πρα συγχαρητήρια στην Ελλάδα, συγχαρητήρια πρώτα στον κόσμο που παραβρέθηκε εκεί πέρα.
1: Ναι, είπαμε, το μόνο είναι να μην να σκέφτεται ο κόσμος πριν γιουχάρει κάποιον.
0: Δεν ήταν σωστό και εγώ δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που ναι. Έγινε τώρα, τι να κάνουμε, έγινε
1: ναι, απλά χαλάει όλη την ατμόσφαιρα, εκεί που είναι όλα τέλεια.
0: Πώς λένε, σου δίνει η Αγελάδα το γάλα και ύστερα το κλωτσά, μια κλωτσά.
1: Τι λέει, δεν το έχω ακούσει
0: είναι,
1: αυτό.
0: Είναι η Αγελάδα να σου δίνει το γάλα και ύστερα μια κλωτσά να έχει.
1: Α, ναι.
0: Ελερώθηκε το, για λίγο ελερώθηκε το όνομα του ελληνισμού σε αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Πού είναι.
1: Ναι.
0: Εκέρα.
1: Γιατί το έχουμε καμάρει τη λέξη φιλοξενία και πραγματικά λερώθηκε εκεί.
0: Είναι, γιατί... Που είναι το, την έχουμε καμαρικό, την έχουμε που είναι το. Ο Έλληνας είναι φιλόξενος. Μπορεί να είναι φωναχτάς, μπούμπου και να φωνάζει, αλλά. Το φιλότιμο δεν πιστεύω να βρίσκεται άλλη φιλή.
1: Yeah. Και τώρα ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο.
0: Είμαστε και στην Ελλάδα εκεί πέρα που είναι εδώ και εκεί. Είναι μια αρρώστια, μια τρέλα.
1: Συνεχίζεις. Μπράβο.
0: Είναι μια αρρώστια. Μια τρέλα. Είναι, πώς να το πω, χειρότερα από το τσιγάρο. Άμα το... εκεί πέρα δεν χάλουμε. Το νίδε είναι...
1: Καλό είναι πάντοτε να έχει κάποιος κάτι που τον ενδιαφέρει, κάτι που αγαπά.
0: Δεν είναι μόνο και στην Ελλάδα. Βρίσκομαι και στο Όκλη πιένω και στον Αλέξανδρο πιένω, στις ελληνικές ομάδες, όλες τις...
1: Και καλά κάνετε.
0: Φωνάζει λίγο ο σύζυγος, αλλά τι να κάνουμε. Ένας φίλος μου φώναζε η γυναίκα του και τη λέει, κοίταξε, της είπε, πρώτα επαντρεύτηκα την Ειρήνη Ελλάς, ύστερα εσένα.
1: Της άρεσε.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Κοίταξε, λέει, πρώτα επαντρεύτηκα την Ελλάς.
1: Και μετά.
0: Και μετά εσένα. Του λέει, συγγνώμη, σου λέει, άμα είναι αυτό, έρχεσαι δεύτερη.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη, που πήρες και ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ που μου έδωσες τη... Αλλά ήταν άλλο να βρίσκεσαι μέσα στην πηγή και άλλο να...
1: Σίγουρα. Και ευτυχώς το έζησες και ήταν μια στιγμή... Δεν επαναλαμβάνεται.
0: Δεν λέω εδακρύσαμε κόσμος.
1: Ναι. Και ήσουν και με τον εγγονό σου.
0: Όχι, από τη χαρά μας.
1: Και ήσουν και με τον εγγονό σου, ο οποίος δεν θα σε ξεχάσει ποτέ.
0: Ο αγωνός μου, η κόρη μου έμοιασε και αυτή δεν αφήνει παιχνίδι με τον έναν τον άγωνα.
1: Μπράβο.
0: Δεν αφήνει και αυτή μου έμοιασε και εμένα. Μπαμπά θα πάμε την Κυριακή, μπαμπά θα πάμε πότε θα παίζει. Τι ρωτάς παιδί μου, λέω, που είναι τι ρωτάς.
1: Οπότε θα βάλω ένα τραγούδι να το γλεντήσουμε που είναι ο Ζορμπάς, το ελληνικό. Χορευτικό. Έγινε.
0: Να έχεις καλή συνέχεια στο πρόγραμμά σου.
1: Σε ευχαριστώ. Να
0: ένα
1: σε
0: μεγάλο ευχαριστώ κι εγώ και μια καλή νύχτα στην παροικία από μένα. Ναι.
1: Να σε πάντα καλά, Στάθη. Και ευχαριστούμε που, για τη συμπαράσταση που θα ακούσουμε τον Βασίλη μετά, που θα σας ανακοινώσει, γιατί συμπαραστέκεσαι στο 3CR.
0: Είπα, η πόρτα μου, η μικρή επιχείρησή μου είναι πάντα ανοιχτή, ήταν για τόσα χρόνια ανοιχτή για τον Βασίλη τον Παπαγιάννη, τώρα είναι για τον Κώστα Βασίλη η πόρτα μου ανοιχτή.
1: Και εσένα το τραπέζι είναι πάντα ανοιχτό και εδώ.
0: Που είναι όποτε χρειαστεί βοήθεια ο σταθμός τέτοιο, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Στάθη.
0: Είναι υποχρέωσή μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Η σωρεμένη μητέρα με έλεγε, παιδί μου, δίνει για να σου δίνει.
1: Ναι. Όταν δίνεις, εύχομαι να σου δίνουν.
0: Είναι. Το πιστεύω αυτό, Κώστα. Το πιστεύω.
1: Μπράβο.
0: Το πιστεύω. Το έχω ζήσει, το πιστεύω.
1: Mm-hmm.
0: Πού είναι. Ποτέ έχω ένα Τι χτύπησες κάποιος την πόρτα. Βοήθησέ τον.
1: Ναι.
0: Βοήθησέ τον.
1: Αντί να το διώξεις.
0: Σε καλό θα σου βγει, όχι σε κακό.
1: Mm-hmm. Μπράβο. Και σένα, εκεί που σε γνώρισα στο χώρο εργασίας σου, ήσουν ευπρόσδεκτος με όλους. Όλοι περνούσαν από το Στάθη.
0: Είναι η πόρτα μου ανοιχτή για όλο τον κόσμο και όσο μπορώ. Και εγώ με τις λίγες δυνάμεις μου βοηθάω και εγώ την παροικία.
1: Γιατί είσαι καλός. Εύχομαι να έχεις πάντα υγεία και σε ευχαριστώ και πάλι.
0: Δεν είναι Κώστα μου, η αναστροφή που θα σου δώσει ο γονιός.
1: Ναι.
0: Πού είναι.
1: Mm-hmm.
0: Η αναστροφή που θα σου δώσει ο γονιός.
1: Σίγουρα.
0: Εκεί το βλέπω.
1: Ναι.
0: Εγώ στα παιδιά μου είπα πρώτα θα γίνετε ανθρώποι και ύστερα επιστήμονες.
1: Και είμαι σίγουρος θα το είναι ευγνώμων γι' αυτό.
0: Ευγνώμων, πρώτη, μόνο τους έλεγα πρώτα θα γίνετε ανθρώποι, θα σέβεστε τον συνάνθρωπό σας και ύστερα τα γράμματα.
1: Μπράβο. Ωραία.
0: Που είναι.
1: Okay.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Και εσύ.
0: Και να τα πούμε σύντομα και τώρα μην κάνεις κανένα χρόνο πάλι να περάσεις για καφέ.
1: Όταν ευκαιρέσω θα περάσω μια μέρα.
0: Ελεύθερη πόρτα ανοιχτή είναι.
1: Ο κόσμος τώρα να σηκωθεί να χορέψει, θα έχει το Ζορμπά να διασκεδάσουν τη νίκη αυτή τη μεγάλη της Ελλάς.
0: Μεγάλη νίκη, ήταν κάτι για τον ελληνισμό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μας έκανε υπερήφανους, μας έκανε μια ομάδα που μας έκανε υπερήφανη.
1: Χάρηκα που ήρθες στο τραπέζι μας σήμερα και μας το ανακοίνωσες κιόλας.
0: Να είστε καλά, Κώστα, τα λέμε.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Οπα, και τώρα περνάμε σε άλλη μία σημαντική στάση της εκπομπής μας. Θέλουμε να γνωρίσουμε το τι συμβαίνει γύρω μας, στην Ελλάδα, στην Αυστραλία και στον κόσμο, γιατί η ενημέρωση μας βοηθά να συμμετέχουμε πιο ουσιαστικά στην κοινωνία όπου και ζούμε. Ο Παναγιώτης Σπύρος λοιπόν μας έχει ετοιμάσει το ένα πεντάλεπτο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε τώρα.
1: Το Πεντάγωνο στέλνει τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και μία επιπλέον εκστρατευτική μονάδα πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή με 9 έως 10.000 επιπλέον στρατιωτικούς, όπως μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα η εφημερίδα The Wall Street Journal. Τα πλοία, τα μαχητικά αεροσκάφη, οι πεζοναύτες και τα πληρώματα θα έχουν φτάσει στην περιοχή έως τα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων που επικαλείται το δημοσίευμα. Δύο αεροπλανοφόρα, το USS George Bush και το USS George Washington, βρίσκονται ήδη στην Μέση Ανατολή. Την Κυριακή, το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt αναχώρησε από τη βάση του στο Σαν Ντιέγκο για προγραμματισμένη αποστολή. Εάν το USS George Washington παραμείνει στην περιοχή μετά την άφιξη του Roosevelt, ο αριθμός των ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων θα ανέλθει σε 3 για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, σημειώνει το δημοσίευμα. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δήλωσε την Πέμπτη στο Λευκό Οίκο ότι το Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον εάν δεν υπογράψει μια πολύ δίκαιη συμφωνία, σύμφωνα με τα λόγια του, επαναλαμβάνοντας τις απειλές του εν μέσω των διαπραγματεύσεων που έχουν ήδη περιέλθει σε αδιέξοδο. Χιλιάδες εργαζόμενοι και νέοι συνεχίζουν να διαδηλώνουν στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις, διαμαρτυρώμενοι για την οξυμένη στεγαστική κρίση. Αφορμή αποτέλεσε η έξωση της 87χρονης Μάρι Κάρμεν από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 χρόνια, το οποίο πέρασε στην ιδιοκτησία μεγάλης εταιρείας. Μετά τη μαζική κινητοποίηση που ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου, η ηλικιωμένη επέστρεψε τελικά στην κατοικία της. Υπό την πίεση των κινητοποιήσεων, η ισπανική κυβέρνηση κατέθεσε 2 διατάγματα με μέτρα για τον περιορισμό των αυξήσεων στα ενίκια και της επέλασης των εταιριών real estate. Προβλεπόταν παράταση των υφιστάμενων μισθώσεων, απαγόρευση αγοράς κατοικιών από funds έως το 2028 και απαγόρευση εξώσεων έως το 2030. Ωστόσο, τα μέτρα καταψηφίστηκαν στη Βουλή με 178 ψήφους έναντι 176 από το Λαϊκό Κόμμα, το Vox και το Καταλανικό Μαζί. Η εξέλιξη αναζωπήρωσε τη συζήτηση για πιθανή πτώση της κυβέρνησης και πρόωρες εκλογές. Στις διαδηλώσεις συμμετέχουν επίσης κόμματα και νεολαίες της αριστεράς και ζητούν μαζική δράση μέσω συνδικάτων και λαϊκών οργανώσεων. Σε ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι η στεγαστική κρίση οφείλεται στην αντιμετώπιση της κατοικίας ως εμπορεύματος και καλούν σε αγώνα για να καταστεί η στέγη πραγματικό κοινωνικό δικαίωμα. 7 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ κατά του Ιράν, η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για νέα φάση κλιμάκωσης, ενώ συνεχίζονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να αναπτύξουν έως τα τέλη Νοεμβρίου το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt και 2 δυνάμεις αμφίβιων επιχειρήσεων στον κόλπο. Ήδη στην περιοχή βρίσκονται το USS George Bush και USS George Washington. Η ενίσχυση αυτή αναμένεται να προσθέσει 9 με 10.000 πεζοναύτες και στρατιώτες, αυξάνοντας την αμερικανική στρατιωτική ισχύ. Ο Donald Trump δήλωσε ότι εξετάζονται όλα τα σενάρια, ενώ ο Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επιλογές για το στενό του ορμού. Παράλληλα, οι Χούθοι της Ιεμένης υποστήριξαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία με πυράβλους και ντρόουνς. Η Σαουδική Αραβία απέρριψε τους ισχυρισμούς. Τουλάχιστον 3 δεξαμενόπλια έχουν επίσης χτυπηθεί από άγνωστα βλήματα στην περιοχή του Ορμούς από την 1η Οκτωβρίου. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται μπροστά σε επιλογή εύκολου ή δύσκολου δρόμου. Ο Ρώσος Δημήτρη Μετβέντεφ δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας παράλληλα την διατήρηση των στενών σχέσεων Ιράν-Ρωσίας. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη μικρή χριστιανική κοινότητα της Γάζας ο θάνατος δύο Παλαιστινίων χριστιανών, μιας μητέρας και της κόρης της, σε Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην πόλη της Γάζας. Η Μάισα Αμπού Νταούτ και η κόρη της Μέρι Αλ Νατζάρ ήταν μεταξύ πέντε Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν όταν Ισραηλινό πλήγμα έπληξε ισόγειο κτηρίου στη συνοικία Ρεμάλ. Ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, καρδινάλιος Πιερ Μπατίστα Πιτζαπάλα, εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατό τους. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στην ιστορική εκκλησία του Αγίου Πορφύριου. Οι δύο γυναίκες βοηθούσαν ενωρίτες και εκτοπισμένους που είχαν βρει καταφύγιο στην καθολική εκκλησία της Αγίας Οικογένειας. Ο 14χρονος Φουάτ Αλ Τζατζάρ, γιος της Μέρη, έχασε μέσα σε λίγες στιγμές τη μητέρα και τη γιαγιά του. Ζήτησε να τερματιστεί ο πόλεμος, λέγοντας ότι οι Παλαιστίνοι έχουν εξαντληθεί από χρόνια καταστροφής και απώλειων. Η χριστιανική κοινότητα της Γάζας αριθμεί πλέον λιγότερους από 1.000 ανθρώπους και έχει υποστεί σημαντικές απώλειες από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 75.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου, εκ των οποίων 1.445 μετά την έναρξη της εκεχηρίας τον Οκτώβριο του 2025. Άγνωστο παραμένει πόσοι αγνοούμενοι βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια της Γάζας. Τέλος των ειδήσεων.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες, οι ειδήσεις μας φέρουν κοντά σε όσα συμβαίνουν στον κόσμο, αλλά η μουσική όμως μας βοηθά μερικές φορές να πάρουμε μια ανάσα και να τα επεξεργαστούμε. Και τώρα θέλω να στρέψουμε την προσοχή μας σε κάτι που μας ενώνει με την ελληνική δημιουργία και τον πολιτισμό, τον κινηματογράφο. Γιατί μια ελληνική ταινία στη Μελβούρνη δεν είναι απλώς μια προβολή. Είναι ένας τρόπος να συναντηθούμε με τη γλώσσα μας, να ακούσουμε ιστορίες που μας θυμίζουν κάτι από τον εαυτό μας και να γνωρίσουμε τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από τα μάτια των δημιουργών της. Οπότε λοιπόν, αγαπημένοι μας, αύριο είναι μια σημαντική ημέρα για τον ελληνικό πολιτισμό στη Μελβούρνη, όπως ήταν και το περασμένη νίκη αυτή του Σαββάτου, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά αύριο την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, ανοίγει το 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ένας θεσμός που εδώ και χρόνια δίνει την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει τον ελληνικό κινηματογράφο, το σινεμά, τις νέες παραγωγές, τις ιστορίες, τους ανθρώπους και τις ιδέες που γεννιούνται στην Ελλάδα και ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και φέτος η αρχή γίνεται με μία ταινία που έχει τον τίτλο «Ο οποίος νομίζω ταιριάζει απόλυτα στη δική μας φιλοσοφία, Best Friends Forever» ή στα ελληνικά «Φίλοι για πάντα». Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Κωνσταντίνος Μουσούλης, ένας δημιουργός που είχαμε ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στο τραπέζι μας το Μάντα μαζί, Δευτέρα μαζί, πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Και Κωνσταντίνε, αν μας ακούς απόψε, να ξέρεις ότι σε θυμόμαστε με χαρά και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία για την αυριανή πρεμιέρα. Όταν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί σου, δεν είχαμε απλώς μπροστά μας έναν σκηνοθέτη που ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη δουλειά του. Είχαμε έναν άνθρωπο με μια ιστορία δημιουργίας, με ιδέες και με την ταινία που ετοιμάζεται να συναντήσει το κοινό της Αυστραλίας αύριο. Και αυτό είναι το όμορφο με το ραδιόφωνο, γιατί σήμερα γνωρίζουμε τον άνθρωπο μέσα από τη συζήτηση και αύριο μπορούμε να συναντήσουμε τη δουλειά του στη μεγάλη οθόνη. Και τι μας λέει λοιπόν η ταινία αυτή που θα δούμε αύριο? Όσοι δεν έχετε εισιτήρια μπορεί να δυσκολευτείτε να βρείτε πλέον, αλλά καλό θα είναι αν μπορείτε να πάτε. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από έναν γάμο που αρχίζει να ξεφεύγει από τον έλεγχο. Μια προσπάθεια να βοηθήσει κάποιος έναν φίλο και μια διαδρομή προς την Κρήτη που φέρνει μαζί της παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις, απρόβλεπτες καταστάσεις και πολύ γέλιο. Και όπως ξέρετε η Κρήτη έχει λίγε, ανάβουν τα αίματα των ανθρώπων εκεί καμιά φορά. Και ο καλός είναι ο καλύτερος και ο κακός είναι ο χειρότερος. Έτσι λένε για την Κρήτη, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, αλλά και πίσω από την κωμωδία υπάρχει ένα ερώτημα που αφορά όλους μας. Μέχρι πού θα φτάναμε για έναν φίλο? Θα αλλάζαμε τα σχέδιά μας? Θα κάναμε μια θυσία? Θα μπαίναμε σε μπελάδες για να βοηθήσουμε κάποιον που αγαπάμε? Και φυσικά, πόσες φορές ξεκινάμε να βοηθήσουμε κάποιον που με τις καλύτερες δυνατόν προθέσεις και καταλήγουμε σε μια κατάσταση που ούτε εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να εξηγήσουμε? Ας είμαστε ειλικρινείς, στις ελληνικές οικογένειες και στις παρέες μας τέτοιες ιστορίες δεν χρειάζεται πάντοτε να τις γράψει ένας σεναριογράφος, μερικές φορές τις έχουμε ζήσει. Και γι' αυτό ο κινηματογράφος είναι τόσο όμορφος, μπορεί να μας κάνει να γελάσουμε με κάτι που αναγνωρίζουμε, να συγκινηθούμε με κάτι που έχουμε νιώσει και να δούμε τις σχέσεις μας από μια διαφορετική γωνία. Οπότε «Οι φίλοι για πάντα» είναι μια σύγχρονη ελληνική κωμωδία με ελληνικό διάλογο και αγγλικούς υπότιτλους. Έτσι μπορεί να απολαύσει τόσο το ελληνόφωνο κοινό, όσο και οι φίλοι μας που δεν μιλούν ελληνικά. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς που είμαστε εδώ στην Αυστραλία. Ο πολιτισμός μας δεν χρειάζεται να μένει κλεισμένος μέσα στη δική μας κοινότητα. Μπορεί να ανοίγει τις πόρτες του, να καλωσορίζει καινούριους θεατές και να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Το φεστιβάλ ξεκινά αύριο, 3η 13 Οκτωβρίου και συνεχίζεται έως τις 25 Οκτωβρίου με προβολές σε κινηματογράφους του Palace Cinema στη Μελβούρνη, οπότε είναι 7 οι κινηματογράφοι αυτοί. Είπαμε είναι και το καινούριο που στο Mooney Ponds, Penny Lane, στο Westgarth, Northcote, στο Pentridge, Coburg, στο City είναι το The Kino, 45 Collins Street. Έχουμε το σταθερό The Astor, όπου αύριο θα είναι η γάλα της έναρξης, το Como που είναι στο South Yarra και στο Bowen Cinema, Palace Bowen. Λοιπόν, αν θέλετε να δείτε τις προβολές της αίθουσες και τα εισιτήρια, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του greekfilmfestival.com.au. Επαναλαμβάνω, όλες μία λέξη, greekfilmfestival.com.au. Και να σας πω κάτι τελευταίο. Αν έχετε ένα φίλο που δεν έχετε δει εδώ και καιρό, ίσως αυτή να είναι μια όμορφη αφορμή να του τηλεφωνήσετε ή να της τηλεφωνήσετε και να τους πείτε «Τι λες, πάμε σινεμά?» Γιατί μια ταινία μπορεί να κρατήσει 2 ώρες, μια κοινή ανάμνηση, όμως μπορεί και να μείνει μαζί μας για μια ολόκληρη ζωή. Και έτσι καλό θα είναι επίσημες πληροφορίες και προγράμματα «Φίλοι για πάντα», η επίσημη σελίδα της ταινίας, πρόγραμμα προβολών της Μελβούρνης, θα τα βρείτε στον ιστότοπο. Εντάξει, πάμε στο τραγούδι που είναι, θα ακούσουμε αύριο στην ταινία αυτή και λέγεται «Για πάντα, φίλοι για πάντα», είναι ο Σταβέντο και η Ήβη Αδάμου.

Και αφού μιλήσαμε για φίλους και αναμνήσεις, ας αφήσουμε τη μουσική να συνεχίζουμε την κουβέντα μας, γιατί υπάρχουν τραγούδια που μας θυμίζουν έναν άνθρωπο, ένα καλοκαίρι, μια βόλτα, μια παρέα που ίσως δεν βρίσκεται πια κοντά μας, και κάθε φορά που ακούμε κάτι είναι σαν να ανοίγουμε για λίγο έστω μια παλιά φωτογραφία. Κάτι μας θυμίζει. Πάμε να ακούσουμε μια μουσική και επιστρέφουμε μαζί στο Δευτέρα Μαζί. Θα παίξω ένα τραγούδι που είναι για ο Σταμάτης Γονίδης μαζί με τον Πάριο, Γιάννη Πάριο, φίλοι, φίλοι για πάντα.

0: σταθμός Αθηνικότητων 3CR κάθε Δευτέρα βράδυ στα 855 στα μεσαία κύματα. Να ευχαριστήσω την ελληνική κοινότητα Αμώνας και Περιχώρων, την πρόεδρο την κυρία Άννα Εμμανουήλ, Σταμάτης Ντούρος, Έρικ Νέγρος, Πόπι, Έφη και Μιχάλη, στο 355 Wellington Road στο Μαλγκρέιβ. Και κάθε Δευτέρα το μεσημέρι με 10 δολάρια μεσημεριανό φαγητό. Στάθης Ρομποτής, τα συναγώνιστα στην αγορά, ψισταριές, μοτόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά σούβλες, σχάρες ανοξείδωτες. Καθημερινά στο εργοστάσιο του 34 κάθετος 127 Highbury Road, Μπέργουτ. Τις Κυριακές 8 με 1 στην αγορά του Oakley Burnwood Barbecues. Τηλέφωνο 98-08-43-17. Αιγαίων Παντοπολίων στην τρανή αγορά του Πρέστον. Θανάσης και Τζούλη Μανολάς, πανδεσία τροφίμων. Ντόπια και ευρωπαϊκά ασυναγώνιστες τιμές. Το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων, Θανάση και Τζούλη Μανολάς. Ξέχωρη μέρα, ξεχωριστή βραδιά που αλλού στο καφενείο του Ηλία στο 537 High Street North Court. Αναψυκτικά, ξεχωριστό μεζέ και με μουσική με το μουσικοθεθέτη Γιαννάκη Κωστάκη, ταβέρνα του Ηλία. Αιγαίων, ένα ξεχωριστό Σάββατο στο εστιατόριο του Μιχάλη και Ελένης Γλινάτση, 19 Brunswick Street στο Fitzroy. Κοντά μας τώρα με αγάπη το μαγαζί Mr. Fresh. Mr. Fresh με όλα τα καλά. Στην αγορά North Court Plaza, το πρώτο μαγαζί αριστερά στην πόρτα. Μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς και αγάπης, ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας στα Αιγαίτου Λακωνίας, Δικαιάκος Γεώργιος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις, νερά, γκάζια και κάθε εργασία εγκατάστασης θερμοσιφώνων. JNS Armen, ο Σάββας κοντά μας, 0425-80-65-06. Πέσαν τα τούβλα, σπάσαν οι πάσελοι, κανένα πρόβλημα. Νίκος Στεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση, παίρνει και τα σκουπίδια. 0407-1459-86. Σε μια χαρά, σε μια στεναχώρια που αλλού, στο Ντιγάνι. Ντιγάνι North Court Plaza. Γιώργος Κουκουνάκης, Τάμι Μισαηλίδης. Τα όργανα κοντά μας με πολύ αγάπη, ο ανεπανάληπτος DJ, ξένη και ελληνική μουσική, μια ξέχωρη επιθυμία και ζωντανές μουσικές με το μουσικοσυνθέτη Γιαννάκη Κοτσάκη. 04-07-52-98-38. Για παραγγελές, όχι φυσικά ζεμπεκές, αλλά ένα κουντοσούβλι, τα καλύτερα σφαχτάρια στο χασάπικο του Κοντοκώστα στο 278 Alpha Huntingdale Road. Ένα όνομα, θαυμάσια εξυπηρέτηση Κοντοκώστας. Fresh and Bake στο Όκλι το κέντρο, χωριάτικος φούρνος. Παραγγελιά από βραδείς στο 95-68-06-64. Κάνουμε και πρόσφορα για αρτοκλασίες. Λοιπά κουλούρια με σισάμι. Δαφή Σιν, Fish and Chips, Κόνο Μακεδόν, στο 511 High Street, Mount Waverly, 98-07-93-13. Ο Γιώργος Σούζας από την πρώτη Φλωρίνη κοντά μας. Δικηγορικά γραφεία Μωράια Νάγνιο, Βασίλης Παπαστεριάδης, στο 8ο όροφο, 333 Collins Street στο City, 96-00-080-77. Το γαλάζιο πτερίγιο, τα καλύτερα της θαλάσσης, ο Ρίτσα Ντιμ κοντά μας. Κοντά μας είναι και ο αγαπητός Σωτήρης από το 5 Oakley. Επίσης, για μια αλλαγή λαμπτήρες και καλωδιακή γραμμή, ο Σταύρος Χατζηγιάννης, 04-11-22-76-33. Να ευχαριστήσω θερμά τον Μάριο που είναι στο Ντελί, στο 17 Hamilton Place, στο Mount Waverly. Ο καφές μόνον 4 δολάρια. Εξαιρετικές προσιτές τιμές στο Ντελί με τον Μάριο. Thank you.
1: Thank Thank you too, Βασίλη Παπαϊωάννου. Και είμαστε και πάλι εδώ, αγαπημένοι μας φίλοι. Ελπίζω να απολαμβάνετε την παρέα μας και όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, στο σπίτι, στο δρόμο της επιστροφής, στη δουλειά, άλλη είναι βραδινή, βάρδια, ή κάπου όπου χρειάζεστε λίγη μουσική και να κλείσει όμορφα η ημέρα σας. Απόψε μιλάμε για τη φιλία, αλλά θέλω να πάμε λίγο πιο βαθιά, γιατί η φιλία δεν είναι μόνο οι όμορφες στιγμές, τα γέλια και οι έξοδοι, είναι και οι στιγμές που τα πράγματα δυσκολεύουν. Είναι να μπορείς να διαφωνείς με έναν άνθρωπο χωρίς να ακυρώνεις όσα σας ενώνουν. Γιατί είναι να χαίρεσαι με τη χαρά του, δηλαδή, και πολλοί δεν χαίρονται με τη χαρά άλλων, αλλά πρέπει να χαίρεσαι με τη χαρά των άλλων χωρίς να συγκρίνεις τη δική σου ζωή και χωρίς να κάνεις σύγκριση τη δική του. Και κυρίως είναι να θυμάσαι ότι οι σχέσεις χρειάζονται φροντίδα. Όπως ένα φυτό χρειάζεται το νερό, και θα μας μιλήσει ο Βασίλης Παπαϊωάννου κάποια στιγμή για τα φυτά, αλλά όπως χρειάζονται και αυτά το νερό, φως και λίγο χρόνο, έτσι και η φιλία χρειάζεται ένα τηλεφώνημα, μία ερώτηση, ένα «πώς είσαι» που το εννοείς πραγματικά όμως. Και η σοφή σκέψη που θα σας αφήσω απόψε είναι ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται. Αυτή η ελληνική παροιμία, δηλαδή η αξία της αληθινής φιλίας, η σοφή σκέψη αυτή, την έχουμε ακούσει όλοι. Ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται, την έχουμε ακούσει όλοι, ίσως από τους γονείς, ίσως από τους παππούδες και τις γιαγιάδες ή και από κάποιον άνθρωπο που μας έδωσε μια συμβουλή ή σε μια δύσκολη στιγμή. Τι σημαίνει όμως πραγματικά? Σημαίνει ότι είναι εύκολο να είμαστε κοντά σε κάποιον όταν όλα πηγαίνουν καλά. Όταν γελάμε, όταν γιορτάζουμε, όταν έχουμε καλά νέα να μοιραστούμε. Η πραγματική δοκιμασία όμως έρχεται όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα περιμέναμε. Όταν χάνουμε τη δουλειά μας, όταν περνάμε μια δύσκολη περίοδο, όταν φτάνουμε σε μια καινούρια χώρα και όλα μας φαίνονται ξένα, όταν χρειαζόμαστε κάποιον να μας ακούσει χωρίς να μας κρίνει, και ο αληθινός φίλος δεν χρειάζεται πάντοτε να λύσει το πρόβλημά μας, μερικές φορές αρκεί να καθίσει δίπλα μας και να πει «Είμαι εδώ, θα το περάσουμε μαζί» ή κάποιος να σε ακούσει, να ακούσει αυτό που έχεις να πεις. Αυτό, αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, είναι τεράστιο δώρο. Θέλω όμως να προσθέσω και κάτι ακόμη. Η φιλία δεν πρέπει να μετριέται μόνο στις μεγάλες κρίσεις, μετριέται και στις μικρές καθημερινές μας πράξεις. Οπότε στο τηλεφώνημα που είπαμε πριν, που δεν ξεχνάμε, στην πρόσκληση που κάνουμε σε κάποιον που έχει μείνει μόνος, στη χαρά που δείχνουμε όταν ένας φίλος πετυχαίνει κάτι που ονειρευόταν, και τώρα μια μικρή άσκηση για την εβδομάδα που μόλις αρχίζει. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που εκτιμάτε, αλλά έχετε καιρό να επικοινωνήσετε μαζί του ή της. Μην περιμένετε να βρεθεί η τέλεια στιγμή. Μην περιμένετε να έχετε κάτι σπουδαίο να πείτε. Στείλτε ένα μήνυμα ή κάντε ένα τηλεφώνημα. Πείτε απλώς «Σε σκέφτηκα και ήθελα να σε δω. Πώς είσαι?» Μπορεί για σας να είναι μια μικρή κίνηση. Για τον άλλον όμως, από την άλλη πλευρά, μπορεί να σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο. Μπορεί να σας πω ότι έχουν σωθεί και πολλές ζωές εκεί που ήταν. Στην πραγματικότητα ήταν μια ιστορία που κάποιος πήγε να πάρει τη ζωή του και έτυχε να χτυπήσει το τηλέφωνο, πήρε το τηλέφωνο, ευτυχώς, γιατί μπορούσε να μην το απαντήσει, και όταν άκουσε από την άλλη τη φωνή από την άλλη, στη γραμμή να λέει «Γεια σου, έτσι απλώς πήρα να δω τι κάνεις, πώς είσαι?» κάπως έφυγε ο νους του από το να πάρει τη ζωή του και έστρεψε αλλού, τέλος πάντων. Αυτή είναι η σοφή σκέψη που θέλω να πάρετε μαζί σας απόψε. Μην φιλάμε τη φιλία για τις μεγάλες στιγμές μόνο, ας τη φροντίσουμε και στις μικρές. Και ας αναρωτηθούμε όλοι, τι μπορώ να κάνω αυτή την εβδομάδα για να γίνω λίγο καλύτερος φίλος για κάποιον άλλον. Αυτό είναι το που θέλω να σκεφτείτε και θα πάμε σε ένα τραγούδι τώρα που λέει θέλω κάπου να μιλήσω, θέλω κάποιον να τα πω, θέλω κάπου να κουμπίσω έναν φίλο αδελφικό, να με πάρει από το χέρι δύο κουβέντες να μου πει, να γλυκάνει την πληγή. Και πάμε να τα ακούσουμε από την αρχή, τώρα ακριβώς, για μια στιγμή. Μείνετε κοντά μου.

Ακούσαμε λοιπόν τον Πασχάλη και τον Στέλιο Ρόκο, οι οποίοι ήταν το τραγούδι «Φίλοι» που λέγεται. Και τώρα θα σας πω μια ιστορία. Η ιστορία αυτή που θα σας πω είναι καθημερινή, από εκείνες που θα μπορούσε να έχουν συμβεί σε οποιονδήποτε από μας. Φανταστείτε δύο φίλους λοιπόν που γνωρίζονται από παιδιά. Μεγάλωσαν μαζί, μοιράστηκαν μυστικά, γέλια, σχολικές περιπέτειες. Με τα χρόνια όμως η ζωή άρχισε να τους πηγαίνει σε διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως και συνήθως γίνεται. Ο ένας έφυγε στο εξωτερικό, ο άλλος έμεινε στην πατρίδα. Οι δουλειές, οι οικογένειες, οι υποχρεώσεις μπήκαν στη μέση. Στην αρχή τηλεφωνιόντουσαν κάθε εβδομάδα, μετά κάθε μήνα. Και κάποια στιγμή άρχισαν να λένε «θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα». Την άλλη εβδομάδα γινότανε μήνας. Ο μήνας γινότανε χρόνος. Κανένας δεν είχε πάψει να νοιάζεται όμως, απλώς ο καθένας περίμενε από τον άλλον να κάνει την πρώτη κίνηση. Ένα βράδυ ο ένας από τους δύο βρήκε μια παλιά φωτογραφία. Οι δυο τους ήταν νέοι, γελούσανε και κρατούσαν από ένα παγωτό στο χέρι στη φωτογραφία αυτή και κοίταξε τη φωτογραφία, χαμογέλασε και πήρε το τηλέφωνο. Όταν ο φίλος του απάντησε, δεν του είπε κάτι σπουδαίο, δεν του έκανε παράπονο, δεν του ζήτησε εξηγήσεις γιατί τόσο καιρό, του είπε μόνο «ρε εσύ, σε θυμήθηκα απόψε, τι κάνεις?» Και η συζήτηση που ακολούθησε κράτησε σχεδόν μία ώρα. Μίλησαν για τα παλιά, σαν παιδιά που ήτανε μαζί, για όσα είχαν αλλάξει, όσα είχαν μείνει τα ίδια, γέλασαν, συγκινήθηκαν και πριν κλείσουν το τηλέφωνο, κανόνισαν να συναντηθούν. Ξέρετε ποιο είναι το δίδαγμα αυτής της ιστορίας όμως? Δεν χρειάζεται να έχει προηγηθεί μια μεγάλη κρίση για να αναζητήσουμε ένα φίλο. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τη γιορτή ή μια επέτειο, τα γενέθλια ή μια δυσάρεστη είδηση για να πάρουμε τηλέφωνο. Μπορούμε να τηλεφωνήσουμε απλώς επειδή μας λείπει. Και ίσως αυτό να είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για έναν άνθρωπο, να του θυμίσουμε ότι εξακολουθεί να έχει μια θέση στη ζωή μας. Λοιπόν, αν ακούγοντας αυτή την ιστορία σας ήρθε κάποιος στο μυαλό, μην αφήσετε τις σκέψεις να χαθεί μόλις τελειώσει το τραγούδι που θα ακούσουμε. Κάντε εκείνο το τηλεφώνημα και ποιος ξέρει, ίσως απόψε να είναι η αρχή μιας πολύ όμορφης επανασύνδεση. Πάμε σε ένα τραγούδι που λέγεται «Να μ' αγαπάς» και είναι ο... Ποιος είναι? Είναι ο... Πώς τον λένε? Ο Κότσιρας. That's right. Για πάμε στο τραγούδι του και θα επανέλθουμε.

Λοιπόν, ευχαριστούμε και την κυρία Μαγδαληνή που μας πήρε τηλέφωνο και η κυρία Μαγδαληνή. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και να είσαι καλά κι εσύ, γεια σου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, ευχαριστώ. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου αυτό το δίωρο. Και αν ακούσατε κάποιες μουσικές που στάθηκατε για λίγο στις σκέψεις και που δώσατε ο καθένας με το δικό του τρόπο ζωή σε αυτή την παρέα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Βασίλη Παπαϊωάννου και στο σχόλιο του Παναγιώτη, για το σχόλιο του και τον Παναγιώτη Πύρο για το Δελτίο Ειδήσεων. Φυσικά μια θερμή ευχή για τον Κωνσταντίνο Μουσούλη για την αυριανή έναρξη του ελληνικού κινηματογράφου, φεστιβάλ κινηματογράφου και την ταινία του «Φίλοι για πάντα». Εύχομαι να συναντήσει πολλούς θεατές, πολλά χαμόγελα, πολλές όμορφες συζητήσεις μετά την προβολή της. Και σε όλους εσάς εύχομαι μια εβδομάδα με υγεία, ηρεμία, δημιουργικότητα και ανθρώπους που σας κάνουν να αισθανθείτε πως δεν είστε μόνοι. Θυμηθείτε τις σκέψεις απόψε, ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται. Οπότε με αυτή τη σκέψη σας αφήνω. Καλή εβδομάδα, να είστε πάντα καλά. Και κυρία Μαγδαληνή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Δεν μπόρεσα να καθίσω το τηλέφωνο παραπάνω. Γεια σας.